0: The Kinect, Don't Break Her Heart, Tough Flow, και σε ρωτώ πως σία για να μην αχατιώ αις φόρτου να τα μέντου τα κόλλο σαν λούμα λάι χαρμπούνα ετλέτσια τα αφάφ και πετύρου. Του κούλταν τα δάσκα μικρούνα έδινε το γκος μα σουλσίνο χωπ αν κάν ενσέ κουέλ χαύνα με σάτζερ του πατούλη γκρασί τα λεδέιμ του πατούλη. Είστα Τζέικ σε ρεκομπή αι στο στούντιο ο Σαν Πατεδίε Λάρα κομμερασιόνι ενές του προφεράτ μπρος κόμπλε Αλουα Ράια ομπατ Μπέι Δράιβ μα Ράιν ο Γκέιλ ο Αν Κασανέλ μπρος κόμπλε τα σωστή καλέρμα φιλάρχη για γίνα ομπατ νένα ασμιάκ αδαστές πίστες χίν με μόρνιγκ ή χορ μπέιλα στο ουσία εν πίστεμ τόνο ορβού αχτερ βιτσίνε στο τάκελ βίκεντ ο κόλς φορθαλδαμε προς λόγγ βίκεντ παλμα κελ να μπτώμα. Ciao ciao, il giorno sta tipo. Let's get this party
1: started. Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey, Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
4: Some people who put on accents, they're very poncy. You know, there's some people who think it's very cool to pronounce anything ethnic with the correct accent. You know, you see people at theatre festivals saying, oh yes, I went to see a great French theatre company called Le Théâtre de la Mimi du Pain.
3: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
5: Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Mark your calendar. Our open weekend is here. Join us this Saturday and Sunday to explore and discover great offers. Don't miss your chance to visit our new showroom in Umrihel Bypass with free parking. I got it at
7: Flamingo. Flamingo.
8: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
9: Hey weather.
10: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Nisawwa lissa f'tembellezza ovvjament kompli tiddomina l-ħafna sħana li qed ikollna bħalissa wkoll. L-ogħla waħda llum ser titla' l 36 grad u mbagħad filgħaxija ser tinżel għal madwar 25.
11: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
10: With Miracle